μετά το φινάλε της σεζόν να περάσουμε και στο βόλεϊ. Στη βόλεϊ γυναικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάνει λόγο για την επιτακτική ανάγκη για ισότητα στον αθλητισμό, τονίζοντας παράλληλα τις δράσεις και τις ενέργειες που θα κάνει ο Σύνδεσμος από την πλευρά του ώστε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί του ζητήματος. Η φετινή Volley League γυναικών αναφέρει αποτέλεσε ένα πραγματικό αγωνιστικό μαραθώνιο, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων από την έναρξη ως το τελευταίο και το τελευταίο πόντο της διοργάνωσης. Το πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο και έντονο ανταγωνισμό, με την ανάδειξη νέων αθλητριών και ομάδων που αναδιαμόρφωσαν το σκηνικό των διακρίσεων και επιβεβαίωσαν τη δυναμική εξέλιξη του αθλήματος. Οι συνθήκες λειτουργίας στην πλειονότητα των ομάδων κινούνται σε θετική κατεύθυνση, γεγονός που συνιστά σημαντική πρόοδο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται ουσιαστική βελτίωση. Η αναβάθμιση των συνδικών αυτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συνολική ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η Volley League γυναικών να αποκτήσει πλήρως επαγγελματικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει περιθώριο για ακόμη μια χαμένη χρονιά. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το δημοφιλέστερο και πολυπληθέστερο ομαδικό άθλημα γυναικών στη χώρα, επιδιώκοντας παράλληλα να πρωτοπορήσουμε στην προώθηση της ισότητας φύλων στον αθλητισμό. Οι αθλήτριες, πολλές εκ των οποίων υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο μέλλον την εθνική ομάδα, αξίζουν να αγωνίζονται σε ένα πραγματικά οργανωμένο πρωτάθλημα υπό καθεστώς επαγγελματισμού, ασφάλισης και αξιοπρεπών συνθήκων, αντάξεων της προσφοράς και της προσπάθειάς τους. Ως ΠΑΣΑΠ θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις πρωτοβουλίες μας, προχωρώντας σε ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία, τα σωματεία, τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και βιώσιμου πλαισίου που θα διασφαλίσει το επαγγελματικό μέλλον του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Για την Premier League, Leeds Burnley 3-0 ακυρώνεται το γκολ που πέτυχε η Burnley με Σοβάρ στο 70 λεπτό. 67 λεπτό στη La Liga, Girona Mallorca 0-1. 83 λεπτό στη Serie A, Pisa Lecce 1-2. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night με ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Entrevetten Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
1: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Τεχνολόγια.
0: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943.
3: Μέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
6: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
15: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
16: Όπως απαιτούνται τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήδη έχει δείξει υπεροχή σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Υπάρχει ένα και μοναδικό παράδειγμα που έχει γίνει ανατροπή σε τέτοιους συνθήκες στην Ευρωλίγκα, η σειρά μεταξύ Real Madrid και Partizan το 2023. Μια σειρά που ξεκίνησε ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών και κατέληξε να μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τον μπάσκετ, αλλά και για τα όσα συνέβησαν εκτός των συνηθισμένων όριων παιχνιδιού. Η τελική κατάταξη της regular season του 22-23 έφερε αντιμέτωπη τη Real Madrid του Τσους Ματέο, που τερμάτισε τρίτη, με την Παρτιζάν του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην έκτη θέση. Οι Ασπρόμαυροι είχαν κάνει ένα πολύ δυνατό φίνι στη σεζόν και πολλοί πίστευαν ότι είχε έρθει η ώρα για την επιστροφή της ομάδας σε Final Four μετά από πολλά χρόνια. Άλλωστε, το ρόστερ που είχε χτίσει ο Ζότς ήταν πολύ ποιοτικό, με παίκτες όπως ο Κέβιν Πάντερ, ο Ζακ Λεντέι, ο Ματίας Λεσόρ, ο Ντάντε Έξουμ, ο Τζέιμς Νάναλι, ο Αλέξα Αβράμοβιτς και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ναι, ο Παπαπέτρου έπαιζε τότε. Απέναντι στη σερβική ομάδα βρισκόταν η Βασίλισσα με τον κλασικό κόρμο των τελευταίων ετών, αλλά χωρίς να πείθει ιδιαίτερα με την απόδοσή της στο φινάλε της κανονικής περίοδου. Πολλοί αμφέβαλαν επίσης για την καθοδήγηση του άπειρου Τσους Ματέο από τον πάγκο, καθώς ο Ισπανός ανέλαβε το καλοκαίρι του 22 τη Ρεάλ, μετά από πολλά χρόνια ως βοηθός του Πάμπλου Λάσο. Από το πρώτο παιχνίδι έγινε φανερό πως ερχόταν μια ιστορική σειρά, Μετά από ένα τρομερό θρίλερ, η Παρτιζάν κατάφερε να επικρατήσει 89-87 στη Μαδρίτη, χάρη σε μπάζερ μπίτερ τρίποδο του Κέβιν Πάντερ μπροστά στο υψωμένο χέρι του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτς έκανε δικό της το πλεονέκτημα έδρας, δείχνοντας αποφασισμένη για την επιστροφή στο Final Four για πρώτη φορά μετά το 2010.

Όλοι περίμεναν την αντίδραση της Ρεάλ, όμως αντίθετα αυτό που είδαν ήταν παράσταση πρόκρισης από τους παίκτες του Ζότς. Η Παρτίζαν εμφανίστηκε ακόμα καλύτερη στο Game 2 της σειράς. Πήρε διψήφια διαφορά από νωρίς και την κράτησε μέχρι το φινάλε, παρουσιάζοντας ξεκάθαρη υπεροχή απέναντι σε μια βασίλισσα εντελώς ανήμπορη να αντιδράσει. Με το δεύτερο διπλό στη Μαδρίτη να πλησιάζει, όλα έδειχναν προς θριαμβευτική πρόκριση της ομάδας του Βελιγραδίου. Και ενώ όλα είχαν κριθεί, ήρθε η στιγμή που η ιστορία άλλαξε για τα καλά. Στο 1.40 πριν το τέλος του αγώνα, με το σκορ στο σύν 15 υπέρ των Σέρβων, ένα σκληρό μαρκάρισμα του Σέρχιο Γιούλ πάνω στον Κέβιν Πάντερ προκάλεσε την αδικαιολόγητα έντονη αντίδραση του Αμερικανού Γκάρντ. Αυτό που ακολούθησε δεν περιγράφεται, καθώς η σύραξη γενικεύτηκε με το παρκέ να μετατρέπεται σε ρινγκ. Οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι στο κέντρο του γηπέδου και επιδόθηκαν σε μια απίστευτη και άνευ προηγουμένου στα χρονικά της Ευρωλίγκας, πώς να το πούμε, κλωτσοπατινάδα αν θέλετε. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με λαβή ελληνορωμαϊκής έριξε στο έδαφος τον Ντάντε Έξουμ σε μια πραγματικά εγκληματική κίνηση που θα μπορούσε να τραυματίσει πολύ άσχημα τον Αυστραλό περιφερειακό. Ο μοναδικός που δεν μπήκε στο γαυγά ήταν ο Ρούντι Βερνάντεθ, που κοιτούσε αποσβολωμένος τα όσα συνέβαιναν χωρίς κανένα λόγο στην πραγματικότητα, αφού το παιχνίδι είχε ήδη ουσιαστικά τελειώσει. Μετά από αυτή την ένταση έπεσε βροχή από αβολές, αφού έφυγαν από το παρκέ οι περισσότεροι παίκτες των δύο ομάδων λόγω της γενικευμένης σύραξης. Φυσικά, εφόσον δεν υπήρχαν οι αναγκαίες λύσεις για κάθε ομάδα, έτσι ώστε να συνεχιστεί το παιχνίδι, η τύχη του κηρύχθηκε στα δικαστήρια με την Παρτιζάν να κατοχυρώνει τη νίκη και να κάνει το 2-0. Παρ' όλα αυτά, ο ρούς της σειράς άλλαξε ανεπανόρθωτα. Οι τιμωρίες που αποκολούθησαν από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague, αν θυμάστε, αναδιαμόρφωσαν τα δεδομένα στη σειρά. Η πιο βαριά καμπάνα έπεσε στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή 5 αγωνιστικών για τη λαβή τζούτου στον Έξουμ, χάνοντας οριστικά την υπόλοιπη σεζόν της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, ο Πάντερ δέχτηκε αποκλεισμό 2 αγώνων. Ένα από μία αγωνιστική εισέπραξαν οι Γκάμπριελ Ντεκ και Ματίας Λεσόρ. Κανείς άλλος παίκτης ή προπονητής δεν τιμωρήθηκε. Παρόλο που οι ποινές αφορούσαν αμφότερες τις ομάδες, η διαχείρισή τους δεν ήταν εξίσου εύκολη για κάθε μία εξ αυτών. Η Παρτιζάν είχε πολύ πιο περιορισμένο βάθος στο ρόστερ, επομένως η απώλεια του κορυφαίου παίκτη της, του Πάντερ, για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια μέσω των οποίων θα μπορούσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four ήταν καθοριστική, όπως και αυτή του Ματίας Λεσόρ στο Game 3. Συν της άλλης, ο Έξουμ τραυματίστηκε από το ντροπιαστικό χτύπημα του Γιαμπουσέλε και έπαιξε καταπονημένος στα υπόλοιπα μάτς της σειράς. Αντίθετα, η Ρεάλ είχε τις λύσεις για να ανταποκριθεί στις απώλειες που υπέστη και βγήκε μάλλον κερδισμένη από τα όσα συνέβησαν. Ούτως ή άλλως, κάθε συμβάν που θα μπορούσε να ταρακουνήσει τη σειρά ήταν υπέρ των Μαδριλένων, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες έμοιαζε απίθανο να επιστρέψουν από το 2-0. Ειδικά έχοντας κάνει τις ήττες εντός έδρας. Εκμεταλλευόμενη λοιπόν τα νέα δεδομένα, η Ρεάλ κατάφερε να επιβιώσει στην καυτή ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου και να κάνει δύο οριακά δίπλα στην πρωτεύουσα της Σερβίας, με αποτέλεσμα να επαναφέρει τη σειρά στη Μαδρίτη. Στο Game 5 λοιπόν παίχτηκε στα ίσα, καθώς όλοι εκτός του Γιαμπουσέλη είχαν επιστρέψει στο παρκέ μετά τις τιμωρίες. Το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι ήταν ένα από τα καλύτερα της ιστορίας. Η Παρτίζαν έδειξε τα δόντια της και προηγήθηκε με συν 18 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, 59-41, αν θυμάστε, μοιάζοντας ικανή για τρίτη νίκη στη Μαδρίτη. Παρ' όλα αυτά, οι παλιοσυρές, θα λέγαμε, της Ρεάλ, Σέρχι Ροντρίγκεθ και Σέρχιο Γιούλ, καθοδήγησαν την ανατροπή, με τη Ρεάλ να παίρνει την οριακή νίκη 98-94 και την πρόκριση στο Final Four. Φυσικά, αυτή η πρόκριση άλλαξε εντελώς και την ιστορία ολόκληρης της διοργάνωσης, αφού η Ρεάλ κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό 79-78 στον αλίστου μνήμης τελικό στο Κάουνας, χάρη στο αδιανόητο σουτ του Γιούλ μπροστά στο Μουσταφά Φαλ. Τίποτα από αυτά όμως δεν θα είχε γίνει πιθανότητα χωρίς εκείνο τον καυγά στο μαδριλένικο παρκέ.

0: αρκετή δόση μπάσκετ πήραμε. Πάμε στον διεθνή χώρο και στο ποδόσφαιρο. Πάμε να αποδεχθούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Νιάσα Δεδία Ιντερβέντε Σπορτς. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλή πρωτομαγιά.
1: Να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό το σοβαρό που συμβαίνει στην Ολλανδία. Mm-hmm. Όπου 133 παιχνίδια κινδυνεύουν να ματαιωθούν ή να επαναληφθούν. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό θα έχει τρομακτικές συνέπειες γενικά για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Τώρα τι έχει γίνει σε αυτό το θέμα. Μετά τον αγώνα της Μπρέντα με την Κοάχη Ντίγκλης, είναι η ομάδα όπως θυμόμαστε όλοι που είχε παίξει αντίον του Παναθηναϊκού και τον είχε νικήσει. Η Μπρέντα λοιπόν έκανε καταγγελία στην Ομοσπονδία ότι χρησιμοποιήθηκε ένας παίκτης, ο Ντίν Τζέιμς, ο οποίος από την Κοάχη Ντίγκλης, ο οποίος δεν είχε άδεια εργασίας. Τι γίνεται. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, όπως και αρκετοί άλλοι, γεννήθηκε στην Ολλανδία, αλλά πήρε κάποια στιγμή την υπηκότητα της Ινδονησίας για να μπορέσει να παίξει στην εθνική της ομάδα. Αυτομάτως αυτό στην Ολλανδία απαγορεύεται. Όταν πάρεις υπηκότητα μιας άλλης εθνικής ομάδας, αυτομάτως αφήνεις πίσω, ξεγράφεις, ακυρώνεις την πρώτη, δηλαδή την Ολλανδική.
0: Σωστά.
1: Και θεωρείσαι ξένος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό στο παιχνίδι αυτό δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Και δεν έχει άδεια εργασίας ως Ινδονήσιος, που είναι ξένος. Είναι άλλο ζήτημα, άλλη περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι πάρα πολλοί εδώ, οι οποίοι έχουν καταγγελθεί, οι οποίοι για να παίξουν σε διάφορες άλλες εθνικές ομάδες, βλέποντας ότι το ταλέντο τους δεν είναι για να παίξουν στην εθνική Ολλανδίας, άλλος πήγε και πήρε υπηκότητα Σουρινάμ, άλλος Τόγκο, άλλος Πράσινο Ακρωτήρι, άλλος Τρίνιντα Τομπάκο, στις πιο εύκολες εθνικές ομάδες και ομοσπονδίες, που εκεί τους δίνουν και κάποιο χαρτζιλί και εννοείται και εύκολα παίρνουν την επικότητά τους. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Ολλανδία και ψάχνουν να βρούνε τι θα γίνει, γιατί καταλαβαίνει κάθε 133 παιχνίδια δεν μπορούν να επαναληφθούν. Θα πρέπει το πρωτάθλημα να τελειώσει το φετινό του χρόνου και έχουμε και παγκόσμιο κύπελο μπροστά.
0: Σωστό.
1: Ναι. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο σάλο στην Ολλανδία. Παράλληλα στην Ολλανδία υπάρχει ένα άλλο θέμα τώρα. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ομοσπονδιακός προπονητής, παλιός λίμπερο της Μπαρσελόνα, τότε που είχε πετύχει εκείνο το γκολ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στον τελικό του Γουέμπλεϊ αντίον της Σαμπντόρια.
0: Το 92.
1: Στον πρώτο ακριβώς αγώνα, τελικό του Champions League, δηλαδή τη μετεξέλιξη του πρωταθλητριών σε Champions League, mm-hmm. που είχε νικήσει με την Σαμπντόρια με εκείνο το εκπληκτικό σουτ του Ρόναλντ Κούμαν. Ο Κούμαν που τώρα είναι ομοσπονδιακός προπονητής μετά το νέο τραυματισμό και τιμή συμμετοχή του Τσάβη Σιμών του μεσοεπιθετικού του 24χρονου άσου της Τότεναμ, προσπαθεί να δει τι θα κάνει για να καλύψει το κενό του. Μία περίπτωση είναι ο Γκους Τιλ της Αιντχόβεν, άλλος είναι ο Τζάστιν Κλάιφερτ, ο γιος του Κλάιφερτ, του παλιού σεντερφόρ, του σπουδαίου σεντερφόρ. Από εκεί και πέρα πάμε στην η Disney, το κανάλι της Disney μπήκε δυνατά στο χώρο του ποδοσφαίρου και δι' του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει κι άλλα έσοδα, θα έχει η UEFA, η οποία μπορεί να φτάσει πλέον από 4 δις που είναι τώρα με το νέο format του Champions League, μπορεί να πάει στα 5 δις. Γιατί από το 27 και το 28 η Disney, το κανάλι της Disney, το Disney Plus, θα μεταδίδει αγώνες της Champions League στις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιοδήποτε έχει αυτό το κανάλι, την εφαρμογή ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε, το προϊόν που ακούει στο όνομα Champions League είναι κορυφαίο, όπως και όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της UEFA. Έπειτα πάμε στον Γιαμάλ, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα της ΣΑΣ, προκειμένου να έχει η διοίκηση Μπαρσελόνα έχει στείλει ένα έγγραφο με ιατρικά θέματα σχετικά με τον Γιαμάλ στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι. Για προληπτικούς λόγους δεν θα παίξει τα εναπομείνατα παιχνίδια των Μπλαουγκράνα, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να βοηθήσει όσο γίνεται την Εθνική Ισπανίας. Μάλιστα, υπάρχει η πιθανότητα, την οποία δεν εξετάζει ο Ντελαφουέντε, ομοσπονδιακός προπονητής, να μην το χρησιμοποιήσει στα πρώτα παιχνίδια που είναι σχετικά εύκολα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά να τον βάλει στο τελευταίο παιχνίδι που είναι το πιο δύσκολο της φάσης των ομίλων, στις 27 Ιουνίου την Σουρουάης. Ούτως ώστε τότε ο Γιαμάλ θα είναι, αν όχι 100%, 90% τουλάχιστον έτοιμος.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Ναι, πάμε και στον Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη, όμως έχει μια πολύ καλή πρόταση από την Cruz Azul του Μεξικού. Να πούμε ότι οι ομάδες του Μεξικού, αρκετές από αυτές έχουν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δεν είναι, μην νομίζει κανένας ότι το Μεξικό είναι μια χώρα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, που δεν έχει χρήματα. Έχει και πολλά και συναγωνίζεται ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Αλμέιδα, λοιπόν, που έχει κάνει μέσω του ατζέντη του κάποιες διαπραγματεύσεις, έχει βάλει δύο απαράβατους, όπως τονίζει, χαρακτηριστικά όρους. Τι αναφέρει αυτός? Καταρχήν θέλει ετήσιο μισθό 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έπειτα θέλει να έχει ένα υπερσύγχρονο θωρακισμένο όχημα και ακόμη μια ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, ούτως ώστε να τον προσέχει και στο σπίτι που θα μένει, να τον πηγαίνει και να τον φέρνει και στις προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της διοίκησης της Cruz Azul. Μετά πάμε στη Βενέτσια, η οποία πέρσι είχε υποβαστεί, όπως ξέρουμε όλοι, από τη Serie A στη Serie B. Τώρα, λοιπόν, κατάφερε και εξασφάλισε σήμερα με το 2-2 που έφερε με τη Σπέτσια, την μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος Β κατηγορίας, την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Έχει 79 βαθμούς σε 37 παιχνίδια. Η δεύτερη πίσω της στην κατάταξη, η Φροζινόν, έχει 78. Να θυμίσουμε, στη Serie B οι δύο πρώτες προβιβάζονται απευθείας, οπότε ό,τι και να γίνει στο επόμενο παιχνίδι και να την περάσει η Φροζινόνε, θα ανέβουν και οι δύο, όπως είναι τα πράγματα. Μάλιστα έχει πετύχει 75 γκολ φέτος και έχει 31 παθητικό η Βενέτσια σε 37 παιχνίδια. Η τρίτη της βαθμολογίας είναι η Μόντσα με 75, οπότε δεν μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει αυτές τις δύο. Τουλάχιστον η Βενέτσια, ό,τι και να γίνει, θα ανέβει είτε σαν πρώτη είτε σαν δεύτερη στη μεγάλη κατηγορία. Η τρίτη βεβαίως θα πάει σε αγώνες νοκάουτ από το 3
0: ως το 8.
1: Μέχρι το 8, ναι. Ακριβώς. Πάμε και στην Τσέλσι τώρα, όπου έχει προσπαθεί εδώ να ισορροπήσει κάποιος τα πράγματα. Ο Τοντ Μπόιλ, ο Αμερικανός, ένας από ο τυπικά ο πρόεδρος, γιατί είναι μια κοινοπραξία που ανήκει η αγγλική ομάδα, προσπαθούν να δούνε ποιο προπονητή θα πάρουν. Μέχρι το τέλος σεζόν, βέβαια, υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής, ο Κάλουμ Μακφάρλαντ, που έχει ξανακάνει αυτό το πόστο στην Λονδρέζικη ομάδα. Εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις, ακόμα δεν έχουν καταλήξει, γιατί όλες οι πόρτες σίγουρα δεν είναι ανοιχτές και εξαρτάται τι προσφέρουν και τι ζητάει και ο προπονητής. Ο Ιραόλα είναι μια περίπτωση, γιατί ο Ιραόλα, εκεί που κάποια στιγμή φαινόταν θα πάει στην Μπιλμπάο, παραμένει στην Premier League, γιατί στην Μπιλμπάο θα πάει ο Τέρζιτς, που ήδη έχει συμφωνήσει, ανακοινώθηκε και επισήμως μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Για 3 χρόνια θα είναι αυτός στην ομάδα των Βάσκων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιοι άλλοι είναι, με ποιους άλλους συζητάει η Λονδρέζικη ομάδα. Ο Ιωαννίδης τώρα, ενώ τη μία φαινόταν, όπως έγραψε τουλάχιστον μια μπόλα, ότι μπορεί να πάει στο χειρουργείο, μετά από μερικές μέρες άλλαξε αυτό το θέμα, ότι δεν θα πάει στο χειρουργείο, θα ακολουθήσει ξανά συντηρητική θεραπευτική αγωγή. Τώρα είναι άγνωστο αν θα αγωνιστεί ξανά φέτος. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι σοβαρό στον τραυματισμό του. Και απλώς προσπαθούν να το περάσουν όσο γίνεται πιο χαμηλά. Παράλληλα, η διοίκηση της Sporting, της ομάδας δηλαδή που παίζει ο Ιωαννίδης και βεβαίως και ο Βαγιανίδης, ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον προπονητή του Ρούι Μπόρζες έως το 28. Πάμε και στην Ρώμα, η οποία είναι πολύ ικανοποιημένη από τον Ολλανδό εξτρέμ τον Μάλεν. τον είχε πάρει δανεικό από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και υπάρχει ρήτρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και τώρα οι παράγοντες της ιταλικής ομάδας κινούνται για να ενεργοποιήσουν, να πληρώσουν τη ρήτρα γιατί έχουν μείνει ικανοποιημένοι από το Μάλεντος ώστε να τον εντάξουν με ελεύθερη κανονική μεταγραφή στο έμπισχο δυναμικό τους. Επίσης, η Paris Saint-Germain δείχνει ενδιαφέρον για τον Άγγλο επιθετικό της Μαρσέικ, τον Mason Greenwood, που και αυτός το πρωτάθλημα της Γαλλίας έχει πάει πάρα πολύ καλά, άλλωστε είναι μόλις 24, το δεν πρέπει να ξεχνάμε, το μέλλον του ανήκει, εντάξει έχει κάνει τα λάθη του όπως θυμόμαστε όλοι στη Manchester United, εν πάση περιπτώσει, προφανώς έχει βάλει, είναι ηρέμης, έβαλε μυαλό και γι' αυτό στην Μαρσέγη παίζει πάρα πολύ καλά και είναι ένας από τους καλύτερους, ίσως ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής της γαλλικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι. Στην Τότεναμ που ο προπονητής ο Ιταλός ο Ντετσέρμπι, που πρόσφατα όπως ξέρουμε έχει αναλάβει το τιμόνι της, λέει ότι μη βιάζεστε, η ομάδα δεν έχει υποβάσει ακόμα, θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι στο τέλος προσωπική μου αίσθηση ότι θα σωθεί η Τότεναμ, θα πέσει η West Ham. Καλά, θα δούμε. Στην Αγγλία πολλά γίνονται. Θα δούμε, αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Και βεβαίως εκεί που έδειχναν ότι ο Σαλάχ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα μπορέσει πριν λήξει η αγωνιστική περίοδος να παίξει, τώρα στο παιχνίδι στον Ντέρμπι ουσιαστικά αντίον της Manchester United, πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί. Δεν θα τον βάλει ο προπονητής του Άρνε Σλότ. Και ο ίδιος βέβαια ο Σαλάχ θέλει να είναι πανέτοιμος 100% για να βοηθήσει την ίδια ομάδα της Αιγύπτου στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, που σε περίπου 47-48 μέρες ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι και το κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό γεγονός του 26 που θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον για ένα μήνα και κάτι.
0: Και θα είναι και ο Γιώργος Δόνης.
1: Βεβαίως, από ελληνικής πλευράς, μαζί με το επιτελείο του. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σωστά.
1: Που το επισημαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, ο Μαρκ Λάτεμπεργκ, θυμόμαστε όλοι μέχρι πρότινος, δύο χρόνια, τρία, ήταν αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα, θα δώσει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο, καθότι συμφώνησε με το Fox Sports, θα είναι ο αναλυτής διαιτησίας στα 70 παιχνίδια που θα μεταδώσει το αμερικανικό κανάλι.
0: Ωραία. Μάνο, πιστεύω τα καλύψαμε. Να μπούμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Leeds Burnley 3-1. Η Leeds εδρεώνεται στην Premier League. Εξασφαλίζει την παραμονή της. Η Burnley έχει υποβιβαστεί ήδη μαζί με την Wolves.
1: Με την Wolves απέλησε και τον προπονητή της η Burnley, τον Scott Parker.
0: Σωστά.
1: Επισήμως βέβαια λήθηκε κίνηση ενέσεις στο συμβόλαιο. Αλλά στην ουσία είναι ότι τον απέλησε. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Τζιάννη Φαντίνο, έτσι, θα ξαναθέσει υποψηφιότητα του χρόνου στο Ραμπάντ, στο 77ο συνέδριο της Κογκρέσο της FIFA, καθότι έχει αυτή τη στιγμή 100 ομοσπονδίες από Αφρική και Ασία που θέλουν να επανεκλεγεί στο πόστο του. Και νομίζω αυτό θα γίνει κιόλας.
0: Ωραία. Μάνο Σαραμούπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Επίσης, αν και θα είμαστε εδώ.
0: Ωραία, μια χαρά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λα Λίγκα. Τζιρόνα Μαγιόρκα 0-1.

Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, 8 του μηνός. 8 λέω, ό,τι να είναι. 4 του μηνός, με συγχωρείτε, στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Από μένα, τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Σοφία Οικονόμου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

943 Intervet Sports. Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς.

0: Snack.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Radio Rumen News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του για αύριο Σάββατο. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διακίνηση.
4: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.
5: Number 1.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
10: Mm.
9: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
10: Mm.
9: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 2 2310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.